Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούωνο να σπέλ. Παίρνει για δρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, ολεκ φύρεν, σε φύλλο.

Θράδογλακ, θράδογλακ. Ωραίο, στο πτήσι με θρούρον τα σπέλ. Παίρνει αδρούλινγκ γνούχ. Και μη φύρεν, αλλά φύρεν σε φύλλο.